Κωνσταντίν. Κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έρθει μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε, με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν, νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα?
1: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεφτόμαστε όμως τακτικά. Κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει. Πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος. Η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες, μάλλον, πέραν αυτών του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν, και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο, σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι οι τυπικοί εμπορικοί τουρίστες της μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση, και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Με και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση, εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Εννοώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
1: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα, δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες, αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουνε. Ναι, υπάρχει αυτός ο τουρισμός, υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ, οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
0: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
1: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
0: Και θα το σεβαστούν.
1: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή ημίγυμνη, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι γραμμένο μέσα στα ήθη μας. Και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
0: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
2: Στην όλη Μπόχη. Στην όλη Μπόχη. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
2: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ. Οπότε, αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα, θα έχεις αυστηρή κριτική.
0: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
2: Εσύ, γιατί... επειδή τυχάνει να μην είσαι τουρίστρια, έχεις δρύσεις από εκεί.
0: Επιτρέπεται.
2: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
0: Έτσι. Όχι, βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερε αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι που με έδιωξαν.
1: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
0: Γι' αυτό λες.
2: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοντονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού. Και να ξανάρθετε ξανά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
1: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται είτε του φευγού ή της νύχτας. Παίζονται την αυγή συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τελειώσει το γλέντι.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
1: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
0: Να είστε καλά.
2: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρεια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
0: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε, γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη τον Χαρούλεπο που κατάγεται από την Κρήτη, οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

0: Τον τρίτο.
1: Τον τρίτο. Τον τρίτο.
0: Α!

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμη. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας, βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα, λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο, το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.

Δεν είναι.

Δεν είναι καλά.

παρακαλώ.

έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, οι Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας

της προδοσίας. Παρ' όλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι δωδεκανήσιοι που βρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στη πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Παχούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Τσατσαρώνης Νικόλας του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Ήκοψες μου το νερό, τον πιτσοράει φλέα μου, να αγκομπεί και να ψηλώσει το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, το έκοψα το νερό, αφού να κομπεί το όμο σου και να τσέχει ο σάτ το νερό του της εμπεογονίου της εμπεογονά που να έχει πίσω το σκεντήρι το ωραίο το πούς και που κοίτα ανέτσε».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και ανοσυρίζει και εκείνη:
1: «Γεια, που να καουλιάσουν 72 ώρες πλοίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντίλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψί και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνίσο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Χριστοφοριάνους. Αχι, οι πουπές του ξενοχωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

σα. Αχ, του χρόνου να ξανά, του χρόνου να ξανάρθετε.

Και να είμαστε κατά και να έρχεσαι.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

먹으면 안 돼. 아, 부나, 아, 부나.

0: αγιά το δεξί μου χέρι το.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Μα το δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς,
2: εγώ μπορώ να το αφήσω.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια. Έχει μας όμορφια.

Πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή, πρωινή,

μικρό. Ωι πρωίνι πάρδι καλή, κάπου καταρίζει. Ωι τεσμή, ωι πρωίνι πάρδι καλή, κάπου καταρίζει.

0: σούφα. Όταν η σκαφίζει.
1: Άντες, άντες, σιγόπνε.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το φαλόαιμα, που να γυμπίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλα που πλέκα στο καλάδι και πιάσε στο κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου, από να κομπού τα πω.
2: Ενία μου νεγιό, ουκενία που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπεπέ.
1: Αμού να μου πας, Ιούλα σου, κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια, να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε, από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου, κι ό,τι επιθυμείς να το είσαι, να είναι τεκορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά δρόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμέ και σένα, αν τόσπαρτες να ενούν οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμέ ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν ίντεξα πιο και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
1: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς εργαστήκαμε για

Είναι αμέτρητα τα γλέντια, σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλείδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στο Χατζηλίκου τον Καφενέ στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός στην Παπαμινά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαγκινάδες που του αφιερώνει, επιβεβαιώνει. Από που κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του Φεβρού,

Το New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Πρωτητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσου να μηνά του ξακουστού ρεΐσι, και η λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκι, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από τα Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις». Στο γλέντι τα αποψεσίες.

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας ο Κυράκης, που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μανινάδα. Ήλεα πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα, μα απόψε αυτό το λυριστή πολλά εθάμασα.

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους, που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα, η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήρθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο, όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως την ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα, μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα Δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι Δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Γυρούμε το έτοιμο εμείς.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω, πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μιαν ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. «Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες από που θέλουν μαθές?» Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. «Απλώς τις μυρίζομαι. Για μυρίσέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο». Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

γρικό της πλάκας και βροντά, του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου αρχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνι. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφορνέας θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Ακακέλου. Ο κύριος Γερανής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμποτζιού.
0: Εμποτζιού, αυτή πέστερα στο
1: παγκόσμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοζιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου Επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί έχει γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστηρισμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατζούαλος, ο Μελέης Μάφε, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθυλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοχιό. Στη μέση του Εμπουτζιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφόρ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στο πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίν, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίλταμου.
0: Ο Ίλταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια άτομα ο Ιαροκόκα, ο Ιαροκόξυλος, μια άτομα που πίσω, που τραβάτω από τη φανέλα, τραβάτω να φύλλα γνώτσου.
0: Καροκότσιλο το λέω,
2: Θα ξανασυγκώ την κοτσέλη.
0: Τώρα είναι κάπου τεχνίδι.
2: Το φάουλ τα πλάγια κοντά στο κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Φίστιντας που μπαίνει στη θέση του Ναμοτσιόρη.

0: Πάει και έτσι καλά.
1: Δεν είπαμε το διαδικτυακό ήταν.
2: Ο Τουτακίνα ήταν ο διαδικτής, εσύ τα φέρτα ο Πουτζίου και ο Πουτούκια Πουτζίου ο άλλος.
1: Το Πουτούκια Πουτζίου είναι από την αριστερή πλευρά. Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα, ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμοι εδώ πέρα στην Αχορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
3: Τρέμεινε το κολοκοχείο μετά τον γκολ με τον Τζαλόφτη και το κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη το κουτούζεμα, το κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη το κολοκοσιό πίσω, τρέχει το κολοκοσιό, δίνει στο κουτσίου, το κουτσίου στο ξελεματικό πίσω, ξελεματικό στο χέρι πιχύρι, το χέρι πιχύρι στο χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το φίστηλα, φίστηλα στο κουτούζεμα, το κουτούζεμα στο κολοκοσιό. Το κολοκοσιό στο ξελεματικό, κατεβαίνει το ξελεματικό στο βουρβουλιό, με μια στο βουρβουλιό, το βουρβουλιό στο τζολόφτη. Ο τζολόφτης κατεβαίνει μοναγός του, λύνει τον κολοφύρα, ο κολοφύρας μοναγός του. Πέφτει λοιπόν με το κολάινο πάνω του, κλωτσιά δυνατή στο κολοφύρα,
1: σκότωνε το κολοφύρα.
2: Πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θα πάει ο Σάκης, πού θ

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού, θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι, πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας, ο Αντιμησέας θα τραγουδήσει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Να συνεχίσουμε στα χνάρια, στα βήματα της παράδοσης της Καρπάθου. Θα ακούσουμε το καμουζελιάρικο ή όχι? Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
1: Ο καμουζελιάρικος σκοπός συναντάται μόνο στην Όλυμπο. Είναι ο σκοπός που τραγουδιέται μόνο τις απόκριες και την καθαρή Δευτέρα. Τις απόκριες βασικά. Με αυτό το σκοπό μετά μπαίνουμε και στην περίοδο της Σαρακοστής. Αυτός τραγουδιέται μόνο εκείνη τη μέρα. Δεν τραγουδιέται όλο τον χρόνο ποτέ ξανά. Και θα ακούσετε και τη Μαντινάδα, η οποία έχει ακριβώς αυτό το θέμα και νόημα.
0: Πριν να ακούσουμε αυτά όμως, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο έθιμο που έχει σχέση με τις απόκριες, γιατί δεν έχουμε δώσει κανένα τέτοιο στιγμό στους ακροατές.
2: Καμουζελιάρικος λοιπόν προέρχεται από τον όρο καμουτζέλες, το οποίο είναι οι μεταμφιεσμένοι άνδρες.
0: Μασκαράδες.
2: Είναι άνδρες οι οποίοι μεταμφιέζονται σε φούστα Ελλάδες και σε γυναίκες. Μαζί με αυτούς πάει παρέα ο γέρος και η γριά. Και ο γιατρός, για να τους υποστηρίζει. Τριγνάνε τα σπίτια του χωριού, οι χωριανοί στα σπίτια τους κερνάνε, τους δίνουν διάφορα δώρα. Σε κάθε σπίτι λέγονται μαντινάδες, με τον σκοπό αυτόν, τον καμουζιλιάρικο σκοπό, στείνεται ένας χορός σύντομος και προχωράνε στο επόμενο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό το να βιώνουμε, το συνεχίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική. Και σχεδιάζουμε να το κάνουμε και φέτος την Κυριακή της Ειρήνης σε λίγες ημέρες. Θα πούμε λοιπόν τρεις μαντινάδες με αυτόν τον καμουτζελιάρικο σκοπό.
0: Ωραία, να ακούσουμε.

0: Μπράβο. Ωραία. Να πούμε ότι μας έστειλε μήνυμα ακροάτρια. Μπράβο στο κόκκινο από το πιο ωραίο νησί, πιο αυθεντική μουσική. Αξέχασε το καλοκαίρι μας εκεί. Μάλλον θα ήταν το καλοκαίρι, μάρθα στην Κάρπαθο. Τα χαιρετίσματά μας. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο το Λιόλιο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Εγώ διαβάζω απλώς το πρώτο στίχο του τραγουδίου που θα ακουστεί μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Γιάνναρος επόθανε, κύφη και διαθήκη, εις τον νιό του το Γιάννη, απού το τεφαρίκι.
1: Ναι.
0: Να μην το θάψεις εκκλησιά, μία σε μοναστήρι, μόνο να τον εθάψουσι πάνω σε σταυροδρόμι, να φύκου και... Γιατί να μην το πω.
2: Πες το.
0: Μα αυτό γι' αυτό σας φέραμε, πείτε τα σατυρικά.
1: Λοιπόν,
0: να φύγω και του μπούτσα του τρεις πιθα μέσα πάνω και όσα περνά ο βασιλιάς να δένει τα λόγω του. Δεν λέω το παρακάτω, θα τα ακούσετε τραγουδιστά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Χρήστο, περάστε παρακαλώ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων λοιπόν θα ακούσετε τη συνέχεια.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

κεφάλια. Ετέπα ως τα κλάρια τα παλιά που στρώσετε.

Okay.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Ωραία!

0: Έλα!
1: Γεια σας, παιδί μου. Το καλό να σε φέρνει, Άγιος, το παιδί μου.

Μέσα!

Thank you.

Μπαρό.

καιρό. Χρήσω διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέννης. Και πέσεις και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Δε σκύβρο, δε σκύβρο, δε σκύβρο να σε πιάσω. Η μητανάσλο, η μητανάσλο όπουσι. Ένια μόλια, ένια, ένια μόλια, και δεκαπέντε μάλλον.

χέρια μου στενιά μαργαριτά. Και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι, και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

church. Και

0: μου, με λέει και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Αρχίδια, παλικάρια διαλεκτά. Δεύτερο. Σηκώστε το εκεί πέρα πάνω.
2: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, τσαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τσι που σας πω αργότερα.
0: Σε ξανά βαρά μέσα γη.

0: καρδιά και πάθη και
1: Σαφού

Ελευθερία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο μερετρεχαμένο η αγάπη σου με κάνει πουλί πεταμένο.

να φέξουν τα στένα, να φέξω να περάσω γιατί

Φεύγουμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στεκούμε.

0: Μα τώρα με γονάτισε.
1: Τώρα, τώρα.

Είμεν αχριστό. Το δίπλωμα, το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστηριά σας, θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Τώρα βάζω πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Βιτζόλη, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Θα ότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε.

0: τόσο βρέθηκε. Λοιπόν, δεν κάνει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.

κι όπως τα θέλεις, κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος κι όπως

Bernardo. Καλησπέρα, δάσκαλε. Φιλιά και χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Εδώ να φανερώνω, εγώ εσύ που είσαι, φιλάκι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

τα τόσα που άγω είχα αμφιβολίες.

σκάρπα. Ο κυρίος, ως το Ιαφάνη.

Νεβάλεστη, η νεβάλεστη φρά. Νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

παραγγείλα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

για τη δουλειά. Γράφησε πια να γραφείς μου, πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Τη δουλειά σου για να μην έρθει, γράφησε δεν είχε πέσει πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ευχαριστώ.

παζάρι, κι αν δεν είσαι, ναι, σε πάρω

Σε αυτήν ωραία, σε αυτήν ωραία.

έγκαρφαντε λέει μόνο. Πάνω

Happy New Year.

Εγώ θα τους το στείλω. Εγώ θα τους το στείλω. Γιαννάκη λεβέντη. Γιώργος είναι μερικές φορές σε χορτάσα και ένα πλέον. Όπως ήθελα. Αχ, μα το Θεό που προσκυνώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας του

προδοσίας. Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι δωδεκανήσοι που βρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στη πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Παχούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Τσατσαρώνης Νικόλας του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντίλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάεις από σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή». «Φωνιάζω το άλλο». «Καλό μου άλλο, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μην με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχοποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά, σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό. Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφή. Πού σου είναι σου ως αν ήπιασε η φωτία. Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο. Ψώματα λέει, του λέει εκείνη. Στάσου να πάω να με εις, λέει το οφή και πάει. Επήρε τότε δρόμο ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωκε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσουν. Επήρε δρόμο κύφιο τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».
1: Συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.